0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν, τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις, όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα και άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά, ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων, βαριά μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
5: Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν πιστέψεις τα λόγια που φτεροκοπούν σαν αλκιώνες, θα βρεθείς με ένα σου πέταγμα στη χέτη του πηγάσου και θα καλπάζεις, ατίθαση κι εσύ, στην κόψη ενός ονείρου που πρόβαλε και τόφιο βρέθηκε στο σύμπαν. Δέξου λοιπόν, αλκιώνει τα δώρα μου κι έλα, μα μην ξαφνιαστείς. Μόνο λέξεις δαμάζοντας και σημεία στίξεως μπορώ να σου χαρίσω. Κι αν πιστέψεις, Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωέ Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγια.

0: μαζί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά
1: πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τώρα θα κοιτάζεις μια θάλασσα. Η διάθεση να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια οριστεία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει και σνύχτωσε τόσο εδώ. Τον τόπο οι κρίσιμες ώρες σπάνια συμπίπτουν. Κάτι σαν φως κι ούτε φως. Η ώρα του εαυτού σου έχει πέσει. Γη των απουσιών. Κικίδη Μουλά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σαν ταξίδι. Κωστής. Στοίχη μουσική. Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι ωραία είπες, να συλλέγεις αεροτρόπια και να τα πειθώνεις στο ενύπνιό σου. Να συλλέξουμε λεωφωνήεντα, καταληπτά ή όχι. Να τα διακρίνουμε σε στενάζοντα, διπλόθεμα και ερωτικά. Είναι και αυτή μια μέθοδος όταν οι απορίες χάσκουν. Τα Ανεξίτηλα, Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε?
1: Καλά, πώς είστε εσείς, πώς ξυπνήσατε, κοιμηθήκατε ευχάριστα ή μάλλον ξυπνήσατε εύκολα? Γιατί όσο κάνει κρύο, το ξύπνημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
2: Άντε βρε.
1: Δεν συμφωνείς εσύ?
2: Εγώ σήμερα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ξεκινάει δύσκολη η φάση. Καλά, είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα πάει έτσι αυτό, αλλά όχι.
1: Η Ναταλία μας το λέει αυτό, να εξηγήσω στους καινούριους, γιατί τώρα με αφορμή την εκπομπή ξυπνάει τόσο νωρίς. Γενικότερα ξυπνούσε λίγο πιο έτσι.
2: Τι λόγο να είχα να ξυπνώσει 5.30.
1: Έλαντε. Δεν κάνει γιόγκα εσύ?
2: Όχι.
1: Δεν ανήκει στο κλαμπ των επιτυχημένων που ξυπνούσε το πρωί?
2: Εγώ ήμουν το κλαμπ των νυχτόβιων πλασμάτων που ξενυχτούσαν κτλ.
1: Λοιπόν, κίνησε στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα που ξεκινάει ήδη στον Κηφισό από Λένορμαν και μετά στην Άνοδο μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Και κάθετος γεμίσει σιγά σιγά. Τα γνωστά σημεία. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Και περιφερειακός Καρέα αρχίζει και γεμίζει από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε στον Καρέα.
2: Παραλιακή χαλαρή. Βλέπω ένα σημείο εκεί. Τι είναι εκεί στο γαλάτσι που έχει αυτό το κατακόκκινο? Εδώ.
1: Α, για μισό λεπτό να κάνουμε zoom, γιατί είναι Λεωφόρος Γαλατσίου.
2: Α, και εκεί έχει ένα συνωστισμό.
1: Στο ρεύμα προς Αγίας Γλυκερίας, κλασικά. Κουράγιο, υπομονή σε εσάς και καλή δύναμη. Ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Καλά, ναι, και έχουμε και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας και έχουμε και χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό και μεγάλη κλήρωση σε λίγες μέρες. Προς το παρόν, Ανάσα, ξεκινάμε.
2: Τι θα πει πάλι το στόμα μας σήμερα? Ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία μαυρίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας ξημέρωσε σήμερα που λέτε?
2: Λοιπόν, σήμερα καταρχάς, ναι, Δημήτρη μου, να πούμε καλημέρα. Είμαστε η Ναταλία και ο Δημήτρης. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Μας έχει ξημερώσει ένας καλύτερος καιρός από χθες.
1: Πάλι καλά.
2: Αρχίζει μια βελτίωση στις συνθήκες, στις καιρικές. Με χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες, 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε εμάς εδώ στην Αθήνα από 14 ως 20 σε κάποια σημεία βαθμούς.
1: Το 8 ακούγεται καλύτερο γιατί είχαμε 10 χθες.
2: Ναι, παιδί μου. Και όχι μόνο, σε πολλά σημεία. Έπαιρνε ο μπαμπάς με το λουτράκι, ένας χαμός επικρατούσε.
1: Και πάμε στα προβλήματα τώρα. Σε κατάκτηση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φωτιάς κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και δυστυχώς είχαμε και μια απώλεια ενός 62χρονου. Στην Εύβοια δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Διακοπές κυκλοφορίες είχαμε και στον Οροπό, ενώ από τον μεγάλο όγκο του νερού φούσκωσε και ο Κηφισός. Είδατε πλάνα στα social?
2: Πώς δεν είδαμε. Πώς δεν είδαμε.
1: Και εσείς που οδηγούσατε φυσικά τα είδατε εκεί.
2: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου.
1: Αύριο δηλαδή, σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Σήμερα.
2: 1,55 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα διελιστήρια.
1: Επίσης, πάμε τώρα στο Netflix, το οποίο προχώρησε στις μεγαλύτερες περικοπές της ιστορίας του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Τι συμβαίνει άραγε?
2: Έγινε, έλαντε.
1: 1.000 άτομα.
2: Πάρα πολύ. Δεν πάει καλά το Netflix.
1: Το Netflix. Επίσης.
2: Λοιπόν, το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλια, σύμφωνα με αρχαιολόγους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται από το 4.400 ως 4.700 χρόνια πίσω, έτσι, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Περίπου την ίδια εποχή κατά την οποία κατασκευαζόταν η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Και πάμε τώρα εδώ πάλι στα δικά μας.
2: Εδώ στην Κιλφόιλ, η οποία την αποχαιρετά ο διεθνής τύπος, άλλη με ηρωνία, άλλη με πιο έτσι συντηρητικούς τίτλους, να το πω, αλλά γενικά τύπου μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ όμως, θα αναλάβει μεταβατικό ρόλο έτσι ως επικεφαλής της πρεσβείας το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, Τζος Χακ, διπλωμάτης.
1: Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μιμιέ χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με Νίκος Γιώγαλα και το Πάρε με απόψε. Στη συνέχεια, να μιλήσουμε για το μποτιλιάρισμα που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, έτσι, το βαρύ μποτιλιάρισμα.
2: Ναι, και τι θες να μιλήσουμε, να πούμε?
1: Έχουμε κάποια ευρήματα από ειδικούς. Έτσι, συμπεράσματα πολύ, πολύ χρήσιμα.
2: Για να δούμε.

0: Αγγλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης, 7 και 4. Και εν ώψη του μποτιλιαρίσματος που ξεκινάει σε λίγη ώρα.
1: Να σας ρωτήσουμε, εσείς με τι ταχύτητα οδηγείτε αυτή τη στιγμή, αν είστε στον Κηφισό, ας πούμε, ποια είναι η μέση ταχύτητα?
0: Και στην Κηφισίας επίσης, ποια είναι η μέση ταχύτητα? Να σας πούμε, γιατί την έχουν ερευνήσει ειδικοί. Ναι. 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Α, μιλάμε για ταχύτητα, όχι για αστεία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα στην Κηφισίας. Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντι στην Καθημερινή. Μιλάει με τον καθηγητή Γιώργο Γιαννή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι στο παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας. Και έχει γίνει μια νέα έρευνα. Στην Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 του 26 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα. Πιο χαμηλή από πέρυσι. Από πέρυσι πιο χαμηλή.
1: Διαβάζω και το άλλο που λέει λίγο παρακάτω για τον Κηφισό.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τις καθημερινές και στο χρονικό διάστημα 8 με 8. Εκεί βλέπουμε τη χειρότερη κυκλοφοριακή επιδείνωση. Δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μια μέση ταχύτητα έτσι, ξέρεις. Πόσο ήταν τα χιλιόμετρα εκεί, είπαμε. 17.
0: Η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ποσειδώνος. Mm-hmm. Το προηγούμενο εξάμηνο μειώθηκε από 51 χιλιόμετρα που ήταν την ώρα σε 42,3. Αυτή είναι η μείωση μέσα σε ένα εξάμηνο. Όλα αυτά γίνονται σε λίγους μήνες μέσα. Δηλαδή ο ρυθμός επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε? Αυτό να μας πει ο κύριος καθηγητής. Γιατί αλήθεια, γράφει παρακάτω, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στα μέσα μεταφοράς, ο ρυθμός αναβάθμισής τους παραμένει βραδύτερος από αυτόν που επιβάλλουν πλέον οι συνθήκες στην Αθήνα.
0: Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα μέσα μαζική μεταφοράς?
1: Αυτό παραμένει το αγκάθι, όπως λένε.
0: Μα αυτό
1: τα μέσα,
0: δεν υπάρχει βελτίωση εκεί. Πάει να πάρεις μετρό και συνειδητοποιείς ότι είναι όλο και λιγότερη σειρμή. Άλλο αυτό.
1: Πόσο πρέπει να περιμένεις, να αργήσεις κτλ.
0: Καλημέρα. Σας φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα.
1: Ωραία.
0: Με χαμόγελο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τώρα, Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Μάστορας εδώ. Αν υπάρχει λόγος, στο πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 7 και 17 η ώρα.

0: Για εκείνες τις φορές που νομίζεις ότι όλα έχουν νόημα και όλα περιστρέφονται γύρω από έναν άνθρωπο. Πόσες φορές είναι αυτές?
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
0: Πείτε μας εσείς.
1: Τέτοια πράγματα, τέτοιες αιμονές.
0: Και μας ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι.
1: Όχι τώρα, λίμωνο.
0: Εμείς από φίλους μας ό,τι ξέρουμε.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πίνοντας τον καφέ μου εδώ και βλέποντας αυτή τη φανταστική μου κούπα, την οποία οριακά δεν θέλω να αποχωριστώ πια, αλλά εντάξει, παιδιά, χαρίζεται. Είναι κούπα της Ναταλίας. Πρέπει να την ανταλλάξουμε.
0: Να πω κάτι απλά. Ναι. Ότι η Ναταλία έχει γράψει επάνω στην κούπα καλημέρα μελωδία, το όνομά της, έχει βάλει μια καρδούλα με τα γραμματάκια της, τα πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εσείς, αν θέλετε να έχετε την συλλεκτική αυτή σκούπα, είπα.
1: Σκούπα. Και σκούπα μπορώ να φτιάξω, αν θέλετε. Μην ανησυχείτε.
0: Ωραίο. Αυτή την κούπα λοιπόν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, είτε στο info@melodia.gr με mail, είτε στα social μας. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα?
1: Θέλετε όμως,
0: Ναι. Το παιχνίδι έτσι παίζεται, με ανταλλαγές. Ανταλλάζουμε αντικείμενα και όταν φτάσουμε σε κάτι πολύ καλό, θα το δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι όλα. Άρα γίνεται για καλό σκοπό. Και ξεκινάμε από μια κούπα.
1: Και περιμένουμε μηνύματα με φαντασία, τίποτα άλλο. Κάτι που εσείς μπορεί να μην χρειάζεστε, αλλά κάποιος άλλος να το εκτιμήσει και να το θέλει.
0: Και μόλις φτάσουμε στην πρώτη μας ανταλλαγή, τώρα σε λίγες μέρες θα σας την ανακοινώσουμε. Μέχρι στιγμής, για να καταλάβετε, μας έχουν στείλει προτάσεις για ένα ψυγείο, να μας δώσουν ψυγείο δηλαδή σε αντάλλαγμα, για μια κούπα. Ένα ψυγείο που περισσεύει. Μια καφετιέρα, μια φριτέζα, ένα κομπολόι.
1: Έχουμε από πίνακα ζωγραφικής επίσης, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Και ένα σετ μανικιούρ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα μηχάνημα τέτοιο.
1: Ακούσε, ορίστε, δεν το είχα δει.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βέως.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της ημέρας παίρνουμε το Ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Γιατί ξεκινάμε με ένα κουταλάκι και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φιλοδηγείο χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας, το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Η λύση λοιπόν και για τις δύο περιπτώσεις είναι: πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel της Pharmacept, θερμαντικό gel για προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία και ανακούφιση. Διατίθενται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο.
0: Και μόλις έρθουμε σε λίγο, θα θέλαμε να μιλήσουμε για παιδιά και social media, τώρα με αφορμή την απαγόρευση που έρχεται και θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Θέλουμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα παιδιά να αποδεχτούν τον εαυτό τους, γιατί η σύγκριση στα social είναι οδυνηρή και αδυσόπιτη.
1: Αλλά και για μεγάλους. Νομίζω ότι ας το ακούσουμε όλοι αυτό, ας δούμε λίγο τον τρόπο.
0: Σωστό.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 7:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πάμε!
5: Μου, ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
2: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
9: Ναι, κάποια προτίμηση?
10: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Σταφύλι ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Να μ' αγαπά.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Γεράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνατε, τι τρώγατε?
1: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε? Εκπαιδευμένος πια επίσημα σε όλο αυτό.
0: Πρέπει να μάθετε αυτή την ατάκα. Είναι από το Dolce Vita και είναι αγαπημένη μας.
1: Και θέλουμε να σας τη λέμε. Ναι, ναι, πώς τα περάσατε, τι τρώγατε? Αυτό το που έχει ένα κουτσομπολιό, αλλά και ένα ενδιαφέρον μέσα. Κατάλαβες.
0: Και πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Παιδιά και social media.
1: Και αποδοχή αυτού, σώματος, αυτοπεποίθηση, το πολύ βασικό δηλαδή. Δεν είναι μη χρησιμοποιείτε τα social. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ότι για τα παιδιά που τα χρησιμοποιούν, άρα που είναι 15 και κάτι, πώς να μην συγκρίνονται, ε?
0: Ναι, και τα παιδιά που ήδη έχουν εκτεθεί στα social media και ενδεχομένως δεν θα έχουν πια πρόσβαση μετά από λίγους μήνες, πώς να χειριστούν τη ζημιά που έχει γίνει ήδη. Διότι το θέμα το μεγάλο είναι η σύγκριση. Και αυτή η ισοπεδωτική σύγκριση που βλέπει ένα παιδί τα άλλα παιδιά στην ηλικία του, ή μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς να ξέρει ότι είναι μεγαλύτερα σε ηλικία.
1: Ή διάσημους.
0: Ναι, ή διάσημους, και να λέει: εγώ είμαι τώρα πιο χοντρός από τον άλλον. Δεν έχω πάει γυμναστήριο. Τα κορίτσια να λένε ότι επίσης ναι, θέλω, πρέπει να χάσω κιλά, να κάνω πλαστική, να βάζω καλλιντικά. Τώρα μιλάμε για παιδιά. Τι λέμε στα παιδιά αυτά?
1: Κοίταξε, και μόνο η έκθεση στα social δίνει την αίσθηση ότι το σώμα είναι ένα εργαλείο ή ένα μήνυμα ή ένας τρόπος προβολής. Είναι για να προβάλλεται. Το σώμα είναι για να προβάλλεται. Ναι. Αυτό σου λένε τα social. Οπότε αυτομάτως αυτό πρέπει σταδιακά να το εκλείψουμε.
0: Αυτό που ζούμε οι μεγάλοι δηλαδή μεταφράζεται και στην παιδική ηλικία με έναν πιο σκληρό τρόπο.
1: Το βασικό είναι να ακούμε τα παιδιά. Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, όταν λέει ένα παιδί, γιατί εγώ είμαι πιο παχής από τους άλλους, γιατί εγώ έχω διαφορετικό σωματότυπο, γιατί έχω, ναι, ακόμη και γιατί έχω σπυράκια.
0: Η απάντηση είναι γιατί οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα παιδί? Προσπαθούμε να του εξηγήσουμε τη βιοποικιλότητα, που λέω εγώ, δηλαδή τη γενετική. Δηλαδή κάπως αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο να τα πάρουμε εμείς ως γονείς και να τα εξελίξουμε με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί να καταλάβει με τη λογική του ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.
1: Και όταν λένε κάτι άσχημο, ας πούμε, για τον εαυτό τους ή για την εικόνα τους, λένε οι ψυχολόγοι ότι το βασικό είναι να τους κάνουμε να αισθανθούν απόσταση από αυτή τη σκέψη, λέγοντας ότι αυτό είναι μια κακή σκέψη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται το μυαλό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο
0: να δώσει,
1: απέναντι
0: λοιπόν,
1: στο σώμα.
0: Εντολή στο μυαλό σου ότι ναι, φύγε από αυτή τη σκέψη, γιατί δεν είναι λογική αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε και με άλλες τέτοιες πλευρές σε λίγο. Αν θέλετε, μας λέτε και εσείς τη δική σας γνώμη στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα.
1: Ειδικά αν είστε γονείς, θέλουμε πολύ να ακούσουμε, γιατί είναι δύσκολο task.
0: Ναι, βέβαια, και το έχετε αντιμετωπίσει ήδη. Τώρα, Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 38 η ώρα.

0: τραγουδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Αχ, σκέφτομαι, βρε παιδί μου, τώρα που συζητούσαμε αυτά για, για τους γονείς, τα παιδιά, πώς να συμβάλλεις στο παιδί, ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές με το σώμα του, την εικόνα του.
0: Να το αποδέχεται.
1: Και βλέπω ότι όλα συνοψίζονται στο εξής. Μίλα με το παιδί, άκουσε το, δηλαδή άφησε το να σου πει τι σκέφτεται κτλ. Και μετά δεν ξέρω. Προσευχή. Αλήθεια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Το να απομακρύνεις εντελώς ένα παιδί από τα social δεν γίνεται. Ακόμα και με τον νόμο θα υπάρχουν πάντα παραθυράκια. Όμως το να μάθεις το παιδί πώς να διαχειρίζεται αυτά που βλέπει στα social, αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα, χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή του, όχι μόνο τώρα για την παιδική του ηλικία που είναι τόσο ευαίσθητο. Διότι αυτά που τραβούν οι μεγάλοι, αν είχαμε μια άλλη οδηγία στην παιδική μας ηλικία, ίσως να τα αντιμετωπίζαμε αλλιώς τώρα.
1: Δημήτρη μου, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι τελικά έχει σημασία και το παράδειγμα. Είπαμε κάποιες οδηγίες, αλλά το θέμα είναι και εμείς να δείξουμε στα παιδιά, έστω και τώρα, ας πούμε, μια σιγουριά. Πώς αντιμετωπίζουμε το σώμα μας, βλέπεις έναν καθρέφτη,
0: ναι,
1: ας πούμε το παιδί, να κοιτάζεις, να λες ο τάδε πώς είναι, η τάδε πώς είναι, ή βλέπεις κάτι στην τηλεόραση. Έτσι θα γίνει. Είναι όλα και παράδειγμα.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά πως οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί.
1: Ναι, και δεν είμαστε τέλειοι βασικά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Διαφορετικοί, όχι τέλειοι.
0: Και όχι πλαστικοί.
1: Και ότι μετράνε κάποια άλλα πράγματα περισσότερο από την εικόνα.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο σε λίγες μέρες. Σημειώνουμε 23 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Από κοντοζυγώνει.
0: Θυμηθείτε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. Άλλη μία. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Πώς λαμβάνουμε. Κάνουμε μέρος, στέλνουμε μήνυμα στο 19600, media tel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Η μέρη, την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Αν είστε ο τυχερός που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πείτε το ακριβές ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο.
0: Καλά, πείτε και μια καλησπέρα στη μέρη.
1: Καλά, γεια σου μέρη, τι γίνεσαι, αλλά 10.023 ευρώ, 57 λεπτά. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό θέλει να ακούσει η μέρη.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε τώρα. Δυναμώστε λίγο. Βασίλης. Χρόνια πολλά. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, 7:45 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 5ης 15 Οκτωβρίου, 8 παρά 7 η ώρα.
1: Στη συνέχεια. Καλημέρα.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής, μέχρι τις 10 δηλαδή, από τις 9 και μετά, δεν ξέρω πότε, η Ναταλία μας θα θίξει και ένα θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Όποτε θέλει εκείνη, θα το θίξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Δεν θα σου πω από
1: πότε. Το έλεγα τώρα του Δημήτρη και δεν ήμουν σίγουρη αν πρέπει να το μοιραστώ, αλλά θα το μοιραστώ αργότερα. Αφοράνε αυτό που είπαμε λιγάκι για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο θέατρο του σινεμά, αυτό το λεγόμενο savoir vivre, κατάλαβες. Mm-hmm. Εμένα τώρα δύο παραστάσεις έχω δει φέτος και τις δύο, αυτοί που καθόντουσαν δίπλα μου ή πίσω μου ή πλάι μου, είχα θέμα.
0: Ναι. Είχα θέμα. Μετά.
1: Λοιπόν, θα το πω, ναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αν τους μίλησες για το θέμα αυτό ή όχι.
1: Δεν μίλησα, γιατί πάντα έχω στο νου μου ότι θα ενοχλήσω χειρότερα την παράσταση αν γυρίσω. Γιατί δεν είμαι και ηρεμή, αν δηλαδή φτάσω σε αυτό το σημείο. Και δεν θα φωνάξω, αλλά μπορεί να ακουστώ. Και λέω τώρα από το να δημιουργήσω και άλλη ένταση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ξέρεις, υπάρχει και το μήνυμα στο κινητό. Δηλαδή γράφεις κάτι στο κινητό στις σημειώσεις και το δείχνεις.
1: Ναι, ναι, και το κάνεις έτσι.
0: Ναι.
1: Και το βρίζω όμως, δεν του λέω ότι αυτό. Του άντε, όξο.
0: Πού τι έγινες Βλαχοπούλου ξαφνικά.
1: Βλαχοπούλου, τι ήθελε αυτό το ξό, αν τον διώξατε, το στείλατε στα τσακίδια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ. Μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έρχονται και τα κρύα, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Με τα κουφώματα Ελβιάλ, λοιπόν, και την παγκόσμια τεχνολογία i2, αυτό γίνεται. Φτιάχνουμε έτσι ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης, μαζί μας η Telecom, η οποία σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, μπες στην ενότητα Magenta Moments, το Telecom App, και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
6: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
12: Σε άλλα νέα, το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 και ανακαλύψτε ένα υπερσύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί θα απολαύσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 και. 8 ακριβώς.
2: 8 ακριβώς και κίνηση στους δρόμους. Η στιγμή αυτή, πώς είναι. Α, συγγνώμη, κάτι ακούγεται.
1: Έχεις αφήσει κάποιο story ανοιχτό, μήπως.
2: Συγγνώμη. Προσπαθώ να συνηθίσω.
1: Την έννοια του είμαστε στον αέρα.
2: Επειδή εγώ είμαι με τα ακουστικά και δεν ακούω τίποτα, αισθάνομαι ότι τίποτα άλλο δεν περνάει από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όσο εμείς λέμε αυτά τα δικά μας, χρειάζεται υπομονή για εσάς που βρίσκεστε στον Κηφισό. Ναι. Όπως κάθε μέρα. Εκεί από το. Ναι,
1: έχει ξεκινήσει από ύψος από τώρα. Εγάλιο,
2: ναι, και μέχρι σχεδόν τον κόμβο Αττικής Οδού, έτσι, και στη μεταμόρφωση. Σχεδόν όλο.
1: Και στην Κηφισίας έχουμε κίνηση.
2: Μάλιστα.
1: Και στη Μεσογείο, κυρίως στην κάθοδο.
2: Τα μετράει και με τα δάχτυλα. Μου το κάνει με έκταση για να μου δείξει ένα, δύο, τρία.
1: Και στην Αττική Οδό. Έλα, πες κάτι αισιόδοξο που δεν έχει κίνηση.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά που σου αρέσουν εσένα, για πες.
2: Βλέπω λίγο εκεί στην περιφερειακή μη του συμπαθέστερα τα πράγματα. Εγώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν έχει κίνηση.
2: Στο αεροδρόμιο, γιατί μπορεί να ταξιδεύετε. Εκεί, κοίτα, στην γειτονιά μου κάτω από τη Συγκρού βλέπω ότι έχει εκεί στο Νέο Κόσμο και προ Αρδιτού, αλλά όχι όσο άλλε μέρε.
1: Ναι.
2: Επίση και προ τον Πειραιά δεν έχει τόση κίνηση.
1: Τι εννοεί.
2: Όσο άλλε μέρε. Προ τον Πειραιά δεν έχει και και πέρα.
1: Στην παραλιακή θα βρείτε κίνηση στο κομμάτι ελληνικό με άλυμο.
2: Εντάξει.
1: Και στα δύο ρεύματα.
2: Μικρό το τμήμα. Μην το ηθείτε.
1: Όχι.
2: Σας θυμίζω ότι έχει λίγο καλύτερο καιρό σήμερα και είμαστε όλοι καλά. Όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Πώς το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Σε θαυμάζω πραγματικά πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα αυτό να ακούσω αν ήμουν αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό μου.
1: Α,
2: αυτό.
1: Τότε είναι αυτά να λέμε μόνο.
2: Λέω την παρηγοριά που θα ήθελα να ακούσω.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Πέμπτης. 8 και 2 η ώρα. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία, μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, τι μας περιμένει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Προς το παρόν όμως, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Λοιπόν, παρότι υπάρχει μια βελτίωση στις καιρικές συνθήκες και στη θερμοκρασία και στους ανέμους, έχουμε νεότερα που δεν είναι τόσο ευχάριστα από τη Ρόδο, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας. Είχαμε καταστροφές και είχαμε και μια απώλεια ζωής ενός 62χρονου.
0: Στην Εύβοια πάλι, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης του ποταμού εκεί. Διακοπές είχαμε και στον Οροπό, ενώ θα είδατε κι εσείς οδηγώντας ότι ο Κηφισός φούσκωσε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι φόβο έχουμε τον Κηφισό.
0: Φυσικά έχουμε ζήσει.
1: Δεν κυκλοφόρησα χτες καθόλου μετά από εδώ. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Μας φτάνει?
0: Σίγουρα.
1: Θα να ρωτήσω.
0: Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας. Σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 700 χρόνια, στην πρώιμη εποχή δηλαδή του Χαλκού, περίπου την ίδια περίοδο που έφτιαχναν τότε οι Αιγύπτιοι τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτά μου αρέσουν. Και το Netflix, διαβάζουμε, προχωρά στις μεγαλύτερες περικοπές στην ιστορία του, απολύοντας 1.000 υπαλλήλους. Ακραίο, έτσι.
0: 1.000 υπαλλήλους στο Netflix.
1: Εκεί είναι δηλαδή για.
0: Και το Netflix έχει θέμα. Ναι. Δεν έχουν όλοι Netflix, δεν πάει καλά.
1: Στο 6% του εργατικού δυναμικού της πλατφόρμας. Το θέμα είναι ότι πάει, δεν πάει καλά. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό απολύσεων.
0: 1.000 άτομα τώρα έχασαν τις δουλειές τους. Και αυτή είναι μία είδηση από τις πολλές που υπάρχουν σε μεγάλες εταιρείες.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης. Τώρα ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο, το πολύ αγαπημένο μας «Ποιος φταίει, μη ρωτάς». Και αμέσως μετά περνάμε σε ένα θέμα εδώ δικό μας. Φτιάχνουμε με την Ναταλία ένα savoir vivre για επισκέψεις σε σπίτια φίλων.
1: Ναι, τα έχουμε ανοίξει αυτά τα θέματα από την προηγούμενη μέρες.
0: Και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια εδώ.

0: μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες και είχατε κι εσείς πολύ διάδραση σε αυτά
0: έτσι,
1: τα θέματα.
0: Δείξατε θέρμη.
1: Ναι, σε το πώς συμπεριφερόμαστε όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε φίλους, δηλαδή πότε είναι καλή στιγμή να φύγουμε, συζητήσαμε χθες. Mm-hmm. Έχουμε επίσης συζητήσει αν είναι καλή φάση να βγάζουμε τα παπούτσια μας και να κυκλοφορούμε με πασουμάκια, παντοφλάκια, καλτσάκια, ό,τι είναι.
0: Κάλτσες, ναι.
1: Ναι, τι άλλο έχουμε πει.
0: Αυτά τα βασικά ζητήματα είναι αυτά, αλλά έχουμε θίξει κατά καιρούς και άλλα. Σήμερα θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο εξής ερώτημα. Πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και θα φάμε κιόλας εκεί. Πηγαίνουμε ένα κρασί που μας αρέσει πάρα πολύ ή ένα γλυκό που μας αρέσει πάρα πολύ και ξέρουμε ότι θα αρέσει και στους υπόλοιπους του τραπεζιού.
1: Mm-hmm.
0: Ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το βάλει στο ψυγείο στη βεράντα και το ξεχνάει εκεί. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο στο γλυκό. Και περιμένεις να ανοίξει το κουτί, να βγει από τη βεράντα το κουτί, να έρθει πίσω.
1: Μιλάς για κάποιον γνωστό σου,
0: ναι,
1: ή για σένα.
0: Όχι, για γνωστούς.
1: Φίλους.
0: Εγώ δεν με βλέπεις εγώ να ταυτίζομαι με αυτό.
1: Καθόλου.
0: Δεν
1: μοιάζει με σένα αυτή η ιστορία.
0: Και το βλέπεις το κουτί με το γλυκό έξω στη βεράντα.
1: Και λες τι θα γίνει, παιδιά, αυτό το γλυκό, θα το ανοίξουμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα αποφασίζει να το κρατήσει ή το ξεχνάει εκεί ή θα το κρατήσει για μετά.
1: Κοίτα, είναι αυτό. Το ένα είναι το ποιος το ξεχνάει, το ακούμε. Αλλά γενικά δεν είναι το ευγενικό το δώρο που λαμβάνουμε να το ανοίξουμε επιτόπου, είτε είναι γλυκό είτε είναι κρασί.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό ρωτούμε κι εμείς εδώ εσάς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή να καταναλωθεί εκείνη την ημέρα με την παρέα. Γι' αυτό το φέραμε, ας πούμε.
0: Σας έχει τύχει όμως εσάς αυτό, ως περιστατικό.
1: Mm-hmm.
0: Με το κρασί. Φαίνεται ωραίο κρασί. Λες, θα αρέσει σίγουρα στην παρέα το κρασί αυτό.
1: Επίσης,
0: δίνεις και κάτι παραπάνω.
1: Έχω και άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να τη σκεφτούμε, να την απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Φέρνεις έναν ακόμη φίλο στο τραπέζι ή φίλο σου, ας πούμε, ή συνοδό, χωρίς να έχεις ενημερώσει. Και λες, άνα και από εδώ ο Κώστας. Ξέχασα να σας το πω.
0: Για μένα είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς να έχεις ενημερώσει.
1: Mm.
0: Όμως το ερώτημά μου είναι άλλο.
1: Για να ακούσω.
0: Πώς τον συστήνεις.
1: Τι εννοείς, λες από εδώ ο σύντροφός μου, αυτό εννοείς.
0: Ναι, δίνεις έναν τίτλο ή λες αμέσως τι δουλειά κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παίζει και αυτό. Διότι φλεξάρουμε μέσα από τις δουλειές των φίλων μας.
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πώς συστήνουμε μεταξύ τους ανθρώπους όταν έρχονται σε επαφή. Φίλους και οικείους.
0: Ωραία, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Θέλουμε και τη δική σας συμβολή εδώ. Ξεκινάει η συζήτηση στο γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα.
1: Βικάρα.
0: Μου σχολιού.
1: Αυτά είναι.
0: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πάμε στα κλασικά μας.

0: Παιδεία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνού. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Με αφορμή το θέμα που ανοίξαμε λίγο πριν, σχετικά με το savoir vivre σε επισκέψεις σε σπίτια φίλων ή συγγενών.
1: Που δεν είναι η πιο στενή μας, η πιο οικία μας, που μπορούμε, ξέρεις, να πούμε τα πάντα. Είναι ένα τσικ πιο.
0: Που πας ένα γλυκό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το παίρνει ο οικοδεσπότης, η οικοδέσποινα, το βάζει στο ψυγείο, το βάζει στη βεράντα.
1: Και δεν το παρουσιάζει.
0: Και μετά εξαφανίζεται.
1: Ναι, δεν το παρουσιάζει να το μοιραστούμε.
0: Και εσύ
1: όλοι.
0: Το αγόρασες γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρείς ότι θα το φας εκείνη τη στιγμή. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο.
1: Εγώ οριακά θέλω και τα περάκι να πάρω μαζί φεύγοντας. Ότι έχει μείνει, βάλε μου ένα κομματάκι, κρίμα είναι.
0: Η φίλη μας, η Βασιλική μας γράφει.
1: Έχω θεία, λέει, η οποία κρύβει τα γλυκά από τις πηγαίνει μου, ούτε καν προσφέρει άλλα. Φέρνει τον καφέ ξεροσφύρι. Όχι, θεία, τι πράγματα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή λέει πως το έχει πάθει αυτό που περιγράφουμε. Έχει πάει προφιτερόλ και τη κέρασε χαλβά. Εντάξει, άμα είσαι Μυγδαλένιο, καλοφτιαγμένος.
1: Το μοίρασμα είναι ωραίο πάντως αυτό. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε. Σκέψη, εμπειρίες, γλυκά, φαγητά. Μοίρασμα. Αυτό.
0: Ωραία. Άνω τελεία εδώ.
1: Να είναι πάντα. Μπαίνουμε... Θα το κάνουμε ενότητα αυτό. Θα το συζητάμε κάθε μέρα κάτι σε σχέση με τα κοινωνικά, έτσι, τις συναναστροφές αυτού του τύπου.
0: Θέλουμε να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες με φίλους και συγγενείς κυρίως και αμήχανες συζητήσεις σε τραπέζια. Είναι... αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν. Αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις, γιατί να μην βγαίνεις και κερδισμένος. Με τη Magenta Pay κάρτα πληρώνεις εύκολα με ασφάλεια, κερδίζεις 1% cashback σε coins στις καθημερινές σου συναλλαγές. Άρα πληρώνεις τον καφέ σου ή οτιδήποτε και κερδίζεις coins τα οποία μπορείς να εξαργυρώσεις κουπόνια για παραγγελίες φαγητού ή σούπερ μάρκετ από το box, αγορές προϊόντων τεχνολογίας σε Γερμανό ή Telecom ή να μειώσεις το ποσό των λογαριασμών Telecom και των ανανεώσεων WhatsApp. Κατέβασε την εφαρμογή Magenta Pay και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, έτσι λέγεται. Εκεί νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. 19 Οκτωβρίου όλα αυτά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο. 8 και 27 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι σχετικό με τέχνη. Έχουμε ενότητα τέχνη.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πω για τέχνη, αλλά στην πραγματικότητα θέλω να πω για το savoir vivre στους χώρους, τους θεατρικούς και τους κινηματογραφικούς. Δεν θέλω να προτείνω κάτι να δείτε. Δείτε ό,τι θέλετε. Αλλά δείτε το με σεβασμό στους διπλανούς.
0: Πάμε.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη!
13: Όλα, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin! Στο allwin.gr ή στο Allwin App!
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικές. προσωπικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
17: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
18: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Καλημέρα σας.
20: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
19: Κάτι συγκεκριμένο?
20: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
21: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
20: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
22: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
23: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Φίλησα μια γυναίκα που οι φακίδες της ερέθιζαν τους γείτονες. Είχε μια ελιά στον νόμο που την επιδείκνυε σαν ένα μετάλλιο Ανδρείας. Τα χείλη της που έτρεμαν σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Τα μαλλιά της που ξεχύνονταν στη μέση μιας κουβέντας σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Μπήκα στο κουρίο μου των στοχασμών. Ναι, την έκλεψα μέχρι το κρεβάτι. Πριν από τον πόλεμο κάναμε ένα παιδί. Ηλία Καμίνσκι.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
2: Πάντα μελωδία.

0: σήμερα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης με μποτιλιάρισμα και σήμερα. Υπομονή, κουράγιο, είναι Πέμπτη. Κάτι είναι γι' αυτό. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Κάτι είναι, κάτι είναι. Και βλέπω και πολύ ενδιαφέρον ως προς το θέμα που συζητούσαμε, έτσι, για το savoir vivre στα τραπέζια. Να το συνεχίσουμε λίγο αργότερα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, φτιάχνουμε ένα savoir vivre εμείς για τους καινούριους της παρέας, να πούμε. Τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων και συγγενών. Τι συμβαίνει εκεί, αυτά καταγράφουμε και λέμε και τη γνώμη μας. Και ευτυχώς η συζήτηση συνεχίζεται και στα social, και στο group μας στο Viber.
1: Καλά, και social, αλλά θέλετε να μας στείλετε, εμείς θα το συμπεριλάβουμε.
0: Θέλουμε όμως τώρα να μιλήσουμε για το savoir vivre.
1: Σε μια αίθουσα καλλιτεχνική φύση.
0: Ναι, ναι, κινηματογράφο ή θέατρο. Πας να δεις μια παράσταση με μια φίλη, με ένα φίλο, με τον άνθρωπό σου, μόνος. Και δίπλα σου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που σε ενοχλούν. Και εδώ μικρόφωνο στη Ναταλία μας.
1: Δίπλα σου, πίσω σου.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γιατί τις προάλλες να θυμήθηκα κι άλλο που μου έτυχε στο σινεμά, στις νύχτες πρεμιέρας. Ήταν η διπλανή μου γυναίκα, άνοιγε το κινητό της κάθε τρεις και λίγο, στην φωτεινότητα τη φουλ. Δηλαδή που τυφλωνόσουν, δεν έβλεπες και ήμουν συνέχεια με το χέρι στα μάτια για να μπορέσω να παρακολουθήσω. Και ενοχλούσε και την απέναντι σειρά, γιατί ήταν σε διάδρομο και πίσω. Δηλαδή έβλεπα ανθρώπους αναστατωμένους από αυτή τη φωτεινή οθόνη. Ένα.
0: Δίδαγμα. Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα στο τέρμα.
1: Και δεν κοιτάμε το κινητό μας. Όπως κάτι άλλο, έχω και τύχει να απαντήσουν. Έλα, είμαι θέατρο. Έλα, σε κλείνω τώρα,
0: Πάει καλά που δεν κάνουν και βιντεοκλήση.
1: Λοιπόν, αυτά τα θεωρώ αυτονόητα, τα αφήνω στην άκρη. Μετά, εγώ θέλω να πω κάποιες μικρές λεπτομέρειες που κάποιος δεν λαμβάνει ως υπόψη του. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα που μου έτυχε αυτό το ζευγάρι που σιγοψιθύριζε, σιγογέλαγε, σιγοκουνιόταν εκείνος από αμηχανία γιατί ήθελε να τελειώνει η παράσταση και κούναγε όλη τη σειρά. Πάθαμε, δηλαδή, ζαλιστήκαμε.
0: Τον ενοχλούσε η παράσταση.
1: Η παράσταση, όπως έχω πει, μάλλον τον ενοχλούσε, είχε μια αμηχανία. Ήταν το The Dreamers σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου που είχε αρκετό ακατάλληλο και γυμνό στοιχείο. Δεν φαινόταν να το απολαμβάνει, οπότε δεν γίνεται, παιδιά, αν δεν μας αρέσει η παράσταση, να την καταστρέφουμε για τους άλλους. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Και χτες μου έτυχε το άλλο. Ήμουν σε διάδρομο και ο πίσω άντρας, πολύ ογκώδης, στο σταυροπόδι του, το χιαστήκα από σταυροπόδι του, είχε φέρει το παπούτσι του σχεδόν στο μάγουλό μου. Ερχόταν δηλαδή δίπλα μου, ακριβώς στο πρόσωπο.
0: Και δεν είπες κάτι.
1: Είχα κολλήσει στην άλλη πλευρά. Φοβόμουν όλη την ώρα, αισθανόμουν ότι έχω μικρόβια γύρω από το πρόσωπο. Αυτό ένιωθα. Δεν είπα, γύρισα μια-δυο φορές, αλλά είπα θα κάνω φασαρία. Πρέπει να μιλάμε, Πρέπει να μιλάμε.
0: Απλά το θέμα είναι πώς μιλάμε. Μισό.
1: Όχι, κάτω το πόδια σου, τα κουλά σου, μην το πω.
0: Είμαστε στον αέρα, απλά έτσι.
1: Α, συγγνώμη, παιδιά.
0: 9 παρά 20 ώρα.
1: Είδες, γιατί δεν μίλησα, το δες.
0: Το είδα. Ας μείνουμε σιωπηλοί. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά. Προς το παρόν, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ορφέας Περίδης, καλημέρα Μελωδία. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις από κάπου.
1: Αυτό που λέγαμε, από ένα σπίτι, από μια επίσκεψη, από ένα τραπέζι.
0: Εκεί. Σωστά.
1: Μα αυτό είναι ένα τελείωτο θέμα.
0: Για εσάς που ήρθατε τώρα στην εκπομπή μας, εδώ με την Αταλία, φτιάχνουμε και μαζί σας ένα savoir vivre επισκέψεων με φίλους, σε σπίτια φίλων, συγγενών κτλ. Και βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πολύ το όλο θέμα. Η Αταλία μας, βέβαια, φτιάχνει και ένα άλλο savoir vivre.
1: Βέβαια, για τη συμπεριφορά μας στο θέατρο ή στο σινεμά. Πολύ σημαντικό.
0: Και για πες.
1: Όπου λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία λένε, να, ένας, κάποτε ήμουν στο θέατρο, λέει εδώ η φίλη μας, και ήταν δίπλα μου ένας κύριος, ο οποίος είχε ακουμπήσει όλο του το χέρι πάνω στον μπράτσο μου, που εγώ συνοδευόμουν από το σύζυγό μου. Οπότε λεγύρισα και ευγενέστατα και χαμογελιστά του είπα, με συγχωρείτε, αυτό είναι το μπράτσο μου.
0: Όχι το μπράτσο της καρέκλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όντως πρέπει να τα επικοινωνούμε και να τα λέμε.
0: Γιατί τα πατατάκια δεν θα τα σχολιάσεις. Και τα popcorn.
1: Αυτό δεν πιστεύω ότι επιτρέπεται καθόλου.
0: Εσύ μιλάς για θέατρο. Εγώ σου στο σινεμά τώρα.
1: Στο σινεμά, ναι, είναι κάτι που.
0: Που βλέπει μια σοβαρή ταινία. Mm. Σοβαρή όμως, όχι ένα blockbuster, μια σοβαρή ταινία.
1: Mm-hmm.
0: Και ακούς χράτσα, χράτσα, χράτσα, χράτσα. Τη συσκευασία.
1: Βέβαια είναι συνήθως δυνατός ο ήχος, αλλά εκεί τι να κάνεις.
0: Δεν πας σε multiplexon και καλά, πας και σε άλλους σινεμάδες.
1: Καλά, εννοείται. Και επίσης διαλέγεις και θέση. Εμένα οι θέσεις μου δεν είναι ποτέ οι viral θέσεις. Δηλαδή
0: θέσεις?
1: Οι viral που πάνε όλοι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Και πάντα σε διάδρομο. Να μπορώ να φεύγω, ξέρεις.
0: Φεύγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας. Που είναι το παιχνίδι μας για καλό σκοπό.
1: Μπείτε στα social μας, τα έχουμε όλα εκεί. Έχει και link να πατήσετε για να βρείτε όλες τις οδηγίες και τα λοιπά.
0: Σκεφτείτε τι θα δώσετε για αντάλλαγμα και όταν βρούμε κάτι σπουδαίο θα το δώσουμε σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Λεπτομέρειες εκεί που είπε η Ναταλία. Στα social, στο site μας, στην εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού. Το ταξίδι. Εν τω μεταξύ η ώρα πάει 9 παρά 10. Είναι πρωινό 5ης, 15 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Με κρύο ακόμα έξω.
1: Δροσούλα. Ναι.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα.
1: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα. Το αγαπημένο μου, γιατί παρακολουθώ James Bond όλες αυτές τις ημέρες.
1: Ματζέντα TV.
2: Εχθές το αγαπημένο μου No Time to Die. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι.
1: Spectre.
2: Εσύ στο Spectre?
1: Ναι.
2: Ωραία. Και οι δύο στο νέο pop-up κανάλι, Ματζέντα Cinema 007, αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom μέχρι τις 31 Δεκάτου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Όλα στο Ματζέντα Cinema 007.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη Μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Το ταμαρίν το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε φυσικά το φύλλο με τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
3: Γεια σας, είμαστε οι Σιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 9, ώρα δέει.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
8: Ε, ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
7: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
8: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβα Καθιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. Κίνηση στου δρόμου τώρα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε και ένα ατύχημα πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών. Και.
2: Υπάρχουν καθυστερήσεις συντονότερες.
1: Βέβαια.
2: Και σε όλο τον Κηφισό, έτσι. Βλέπω από, από τον κόμβο εκεί της μεταμόρφωσης και μέχρι το Εγάλαιο, η κάθοδος δηλαδή, είναι όλη στο κόκκινο, χωρίς αναπνοή.
1: Ναι.
2: Στην άνοδο. Περίπου τα ίδια, με μια μικρή ανάσα σε κάποια σημεία. Εκεί είναι πιο δύσκολη η συνθήκη σήμερα, νομίζω.
1: Και η παραλιακή έχει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό και μετά στο ρεύμα προς Πειραιά και ρεύμα προς Λιφάδα εκεί στο ύψος του Αλίμου, περιφερειακό Σκάρια. Τα γνωστά σημεία δηλαδή, Μεσογείων και Φυσίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σάββατο Καλλιμάρμαρο, άνεδο Συγκρού. Αυτά, υπομονή, κουράγιο.
2: Πότε θα
1: όχι, δεν
2: φύγουμε, να ξέρεις, να μένουμε στην επαρχία μόνιμα ή σε άλλα σημεία, αυτή την αποκέντρωση ονειρεύομαι κάποια στιγμή. Κάποια.
1: Το τι σημαίνει αυτή η αποκέντρωση, βέβαια, είναι και μια άλλη συζήτηση. Υπομονή, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Χρήστου Κυριαζή, εδώ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, η κακοκαιρία είναι το πρώτο θέμα παντού και η Ρόδος, η οποία χτυπήθηκε πολύ έντονα. Είχαμε καταστροφές, είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, δυστυχώς, ενός 62χρονου. Είχαμε κομμένους δρόμους στην Εύβοια, εκενώθηκαν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Είχαμε διακοπές κυκλοφορίας στον Οροπό, ενώ φούσκωσε και ο Κηφισός. Ελπίζουμε τώρα που, ξέρεις, κατευνάζονται κάπως τα φαινόμενα, να μην έχουμε άλλες δυσκολίες.
0: Επίσης, από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεσή του στα 1,55 το λίτρο, μετά από τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών από κράτος και διελιστήρια. Πάμε τώρα στο μεγάλη, αρχαιότερο.
1: Μεγάλη αριθμή. Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο,
0: έτσι,
1: εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ατάλειας, σύμφωνα με αρχαιολόγους, οι οποίοι εκτιμούν ότι χρονολογείται πριν από 4.400 έως 4.700 χρόνια, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία κατασκευαζόταν και η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Τι ωραία να πάμε. Σκέφτομαι τώρα, δεν έχουμε πάει. Τίποτα, κάτι δικά.
0: Δεν έχουμε πάει πού?
1: Να δούμε τις πυραμίδες.
0: Μα και εγώ θέλω, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αυτό. Να σημείωσε το.
0: Να πάμε, το σημείωνω. Πάμε τώρα στην Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία πρόκειται να αναχωρήσει από την πρεσβεία. Ο διάδοχός της δεν αναμένεται να οριστεί σύντομα λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Μεταβατικό ρόλο επικεφαλής της πρεσβείας αναμένεται να αναλάβει το πρόσωπο που αποτελούσε το νούμερο 2 στην Αθήνα, το Τζος Χακ. Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μιμία χαρακτηρίζουν την ιστορία της Κιλφόιλ ως ένα βαρύ σκάνδαλο για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιδάκη, Έφυγες Νωρίς. Σε λίγο μιλάμε ενότητα σχέσεις. Και μιλάμε για το
1: man keeping.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έλετε, τώρα, ας πούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα. Ενότητα σχέσης.
1: Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ξέρετε τι είναι το mankeeping, θα κάνουμε ένα μικρό teasing για τους υπόλοιπους.
0: Αποκλείεται να ξέρουν τι είναι το mankeeping.
1: Ωραία. Δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά... μην γκουγκλάρετε, θα σας πούμε εμείς.
0: Θα σας πούμε εμείς. Τι είναι το housekeeping, ξέρετε?
1: Το νοικοκυριό.
0: Ναι, που κρατάμε το σπίτι, το καθαρίζουμε,
1: τάξη.
0: Βλέπουμε τι έχει αποθήκη μας, αυτά τα πράγματα, η κουζίνα μας. Ναι.
1: Το mankeeping είναι κρατάμε τον σύζυγο σε τάξη. Άρα, απευθύνεται στις γυναίκες, παύλα σύζυγους ή συντρόφους. Είναι ένας viral όρος που περιγράφει την μονόπλευρη με έναν τρόπο έτσι, κοινωνική εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες στις σχέσεις τους για να τους στηρίξουν τους συντρόφους τους. Δηλαδή, του κρατάνε την ατζέντα. Τα ραντεβού, τις σημειώσεις, κάτι σε γραμματιακή υποστήριξη.
0: Να το πω λίγο πιο δραματικά.
1: Πες το, ναι, σε παρακαλώ.
0: Όλα αυτά συμπυκνώνονται στην ερώτηση: πήρες τηλέφωνο την διευθυντριά σου? Πήρες τηλέφωνο τον φίλο σου? Ευχήθηκες χρόνια πολλά? Σήμερα έχει γενέθλια ο τάδε. Όπου η γυναίκα ξέρει το ημερολόγιο του σύζυγου και όχι απλά το ξέρει, τον καθοδηγεί στο να κάνει και τα πράγματα.
1: Ναι, και πέρα από το ημερολόγιο, νομίζω όλο το ντύσιμο μπορεί να είναι,
0: καλά, ναι.
1: Τα ρούχα.
0: Σου πήρα αυτά τα ρούχα γιατί έχουμε να πάμε σε μια επίσκεψη και έτσι πως είσαι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και
0: θα με κάνεις ρεζίλη.
1: Πες ότι δεν του λέει καν αυτό, γιατί αυτό είναι άσχημο. Αλλά του λέει το έχω αναλάβει εγώ για σένα.
0: Να μην φωτίσουμε και αυτή την πλευρά, διότι υπάρχει και μια μορφή εξουσίας όλο αυτό.
1: Ναι, υπάρχει όμως και ένα burnout. Μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση. Να είναι πολύ μονόπλευρο, να το κάνεις από απλή φροντίδα, γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος και δεν ξέρω τι το έκανα εγώ. Μη σε νοιάζει, δηλαδή, έχω προλάβει την ανάγκη σου πριν από εσένα και τελικά καταραίω. Α, γιατί δεν παίρνω πίσω το αντίστοιχο, και Β, γιατί κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον άλλον εξ ολοκλήρου.
0: Ο σύντροφος το εκτιμά αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, στατιστικά. Ο σύζυγος. Το θεωρεί δεδομένο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θεωρεί δεδομένο πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ συχνά υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα όπου εκεί η σύντροφος, η γυναίκα, η σύζυγος επαναλαμβάνει άθελά της το μοτίβο της μητέρας της προστάτηδος.
1: Μπράβο. Το οποίο τελικά μπορεί να κουράσει και τους δύο σε κάποια φάση. Τα δύσκολα δηλαδή και οι δύο θα εκραγούν με αυτό.
0: Διότι αυτό δεν είναι και ερωτικά ελκυστικό.
1: Ναι, τώρα γνώμη μας. Έτσι, συγγνώμη,
0: Συγγνώμη, τώρα πρωί, μας, πρωί, ναι.
1: Αλλά... γνωμούλα δική μας. Απλά.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνωμούλα όμως.
1: Σας έχει συμβεί.
0: Mankeeping, αν το ψάξετε έτσι online, στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, περιμένουμε και τη δική σας γνώμη. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της 5ης, 9 και 17 η ώρα. Τώρα, Παντελής Θελασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 25 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης. Τι μικροφωνισμοί είναι αυτοί?
1: Εδώ, εγώ βάζω τα ακουστικά μου.
0: Εντάξει.
1: Okay. Στους χρόνους μου, πάντα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί μου αρέσει λίγο και να σε ακούω off, ξέρεις, πριν βάλω τα ακουστικά που λες το πρώτο καλημέρα, τη φωνή σου και μετά εντάσσομαι στο περιβάλλον.
0: Άκου τώρα που το πήγε.
1: Εδώ πέρα είναι για μένα σχολείο, καθημερινά.
0: Μεταπτυχιακό, όχι σχολείο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι.
0: Η Ναταλία από το χώρο της τηλεόρασης και των περιοδικών ήρθε στο ραδιόφωνο και μέσα σε ένα μήνα νομίζω έχει δει όλο τον κόσμο να αλλάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας καινούριος κόσμος γενικά, το οποίο είναι.
0: Κοιτάξτε, γενικά, το ραδιόφωνο έχει, ενώ έχουν απομυθοποιηθεί πολλά και βλέπετε, μας βλέπετε και στα social πως είναι ένα στούντιο κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια μαγεία που ακόμα δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εκτός αέρα. Το εκτός αέρα να μεταφερθεί στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην και πράξη. Καλύτερα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ναι. Είναι σαν να το ξέρεις εσύ.
0: Σε μια
1: μόνο.
0: Εποχή που όλα πια εκτίθενται, υπάρχει αυτή η κρυμμένη μαγεία που μας αρέσει ακόμα. Και χαιρόμαστε που αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν.
1: Ωραία το είπες.
0: Α, σε ευχαριστώ.
1: Να μπαίνουμε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και μας δίνει ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Επίσης, μαζί μας η Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ισχυλότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό προϊόν εδώ και 45 χρόνια γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας, το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Επίσης, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. Το κοινό θα ανακαλύψει video art, installations, κλεπτικής και ζωγραφικής, που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδος.
0: Και για τη συνέχεια έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και μόλις επιστρέψουμε θα θέλαμε να μιλήσουμε για την αναβλητικότητα που πολλοί από εμάς την έχουμε τιμήσει διόντως.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και κάποιες συμβουλές που δίνουν ψυχολόγοι χρήσιμες.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Αθήνα. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων. Με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Γεια!
14: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
13: Ναι! Καμιά προτίμηση!
14: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πήρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
15: Να βάλω ένα κρασάκι.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
17: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς, να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα, Γιώργος Σαραντάρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Σ' ακολουθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου, 9 και 38 η ώρα. Πώς είστε, καλά, όλα?
1: Όλα, με είδες λίγο, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, διαβάζω για το θέμα της αναβλητικότητας που λέγαμε.
0: Ναι, έχεις...
1: Κοίταξε, ειδικά για ανθρώπους που έχουν μια ελαφριά διάσπαση προσοχής.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είπες οι άνθρωποι.
1: Ναι, εγώ ας πούμε μπορεί να αναβάλω κάτι, αλλά επειδή έχω ένα ταλέντο να κάνω πολλά πράγματα μαζί, κάπως θα το τελικά κατακτήσω και θα το καταφέρω και θα το βάλω στο πρόγραμμα κτλ.
0: Γιατί δεν λες και το άλλο που σε λέω εγώ, εκτός αέρα.
1: Τι με λες?
0: Control freak.
1: Α, control freak. Κοίταξε, εσύ είσαι control freak.
0: Εγώ είμαι control freak.
1: Ναι. Έχει τον απόλυτο έλεγχο, αφού σου λέω δώσε κάτι, άσε κάτι, ακούμπε στον νόμο του αλουνού. Ενώ και εγώ θέλω να είμαι πολύ σίγουρη και στέρεη, ας πούμε, στα δικά μου τα πόδια. Αλλά μην νομίζεις ότι πας πίσω.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και control freak να είσαι.
1: Εγώ, κοίταξε, απολαμβάνω στο αυτό το διάστημα της ζωής μου το να αναβάλω όντως. Το απολαμβάνω, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: το να είμαι Ντένι Μαρκορά και να λέω αυτή την ωραία την ατάκα που έλεγε ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί dolce far niente. Παρ' όλα αυτά.
1: Αν θέλεις να τα κάνεις, υπάρχει ένας τρόπος. Πάμε.
0: Ναι. Ο τρόπος ποιος είναι? Μάλλον η παγίδα ποια είναι. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούμε ότι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το to-do list της ημέρας της, αυτά που έχουμε βάλει να κάνουμε,
1: mm-hmm,
0: ότι πρέπει να είμαστε σε σωστή διάθεση, να είναι όλα σωστά οργανωμένα, ότι πρέπει να τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να γίνεται η δουλειά πολύ γρήγορα, συνειδητοποιούμε ότι δεν το έχουμε κάνει έτσι και mm-hmm. μας παίρνει από κάτω mm-hmm. και μετά πιάνουμε το κινητό μας και χάνουμε χρόνο ατελείωτο.
1: Ναι, και τελικά είχαμε χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλαμε, απλά δεν τον αξιοποιήσαμε. Δεν είναι ότι δεν προλάβαμε, που λέμε δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
0: Τι λένε οι ψυχολόγοι? Κάποιοι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα από το πολύ μικρό, από το τσικ.
1: Mm.
0: Δηλαδή, έχεις να στείλεις 100 mail, ξεκίνα απλά να διάβασε το πρώτο.
1: Mm-hmm.
0: Και γράψε ναι ή όχι. Mm-hmm. Κάτι πολύ απλό. Τι λένε οι ειδικοί πάλι? Ότι αν ξεκινήσεις από το πολύ πολύ πολύ μικρό, σιγά σιγά ο οργανισμός σου θα πάρει την ντοπαμίνη που χρειάζεται για να συνεχίσει και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, το κίνητρο, αυτό το motivation που λέμε.
0: Ναι, το πολύ μικρό. Μην σκέφτεσαι ούτε τη λίστα που έχεις να κάνεις, ούτε το πόση ώρα θα σου πάρουν. Πες ότι έχεις να κάνεις 5 τηλεφωνήματα. Και τα 5 είναι πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνα με το ένα.
1: Εγώ στο το άλλο. Έχεις να πετάξεις σκουπίδια και να πας άλλες 100 δουλειές. Αν κάνεις τη μικρή κίνηση να πεις ας πετάξω τα σκουπίδια, να βγεις, να κατέβεις, αρχίζεις και τα κάνεις. Καμιά φορά δεν κάνουμε ούτε αυτή. Αυτή είναι η μικρή κίνηση. Το να κατέβω, να πετάξω αυτό.
0: Θα σας περιγράψω κάτι άλλο. Καναπές. Εντάξει, εγώ μένω και μόνος μου, οπότε δεν με ελέγχει κανείς. Οπότε είμαι στον καναπέ. Μπορεί να έχω μπροστά στο τραπέζι του καφέ στο σαλόνι, mm-hmm. διάφορα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και να λέω

0: τώρα θα τα μαζέψω μετά μόλις σηκωθώ, δεν μπορώ. Αν με νευριάσει ένα πράγμα και το πάω στην κουζίνα, μετά θα θέλω να καθαρίσω όλο το τραπέζι. Δηλαδή,
1: είδες,
0: δίνουμε σημασία
1: στην όθηση.
0: Ναι, ξεχνάμε να δώσουμε σημασία σε αυτή την πρώτη μικρή κίνηση, στο πρώτο μικρό βήμα, γιατί αυτό θα αναλάβει μετά τα υπόλοιπα. Αυτό ξεχνάμε.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδι για όσους ερωτεύονται αυτή την περίοδο.
1: Δεν το βρήκες σε τι πρόσωπο ήθελες να το πεις, ε?
0: Όχι. Γι' αυτό φρέναρα.
1: Θέλω να μας βάλεις όλους μέσα.
0: Σε ερωτεύομαι, νέο τραγούδι. Σε ερωτεύομαι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή, την επόμενη,
1: 23 Οκτωβρίου,
0: έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας ανοίγει. Και δίνει αυτή τη φορά
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Σημειώστε τον αριθμό αυτόν, γιατί αν δεν τον πείτε σωστά,
1: δεν θα τα πάρετε.
0: Τα χρήματα θα μείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα έχουμε jackpot, που λένε. Άρα λοιπόν, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά σας περιμένουν. Θα κληρωθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Και για να λάβουμε μέρος και εμείς σε αυτή την κλήρωση, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Media τελικό στο κάθε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι η κλήση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής εκείνης, 23 Οκτωβρίου, και η Μέρη τηλεφωνεί στον αριθμό του μηνύματος. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, λέτε «Γεια σου Μέρη, σε περίμενα».
1: Εδώ λέτε «Γεια σου Μέρη».
0: Πού είσαι Μέρη,
1: φτιάξε μας τη μέρα. Λέτε τον ακριβή αριθμό και μετά σε καλή μεριά, καλά ταξίδια, καλές αποπληρωμές οφειλών.
0: Ω, καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Κάτι εφορίες, κάτι δάνεια.
1: Δεν ξέρεις
0: κάτι...
1: πόσες τρύπες μπορείς να κλείσεις. Δεν το λέω. Δηλαδή, ρεαλιστικά μιλώντας, κλείνεις τρύπες και σου μένουν και για ένα ωραίο ταξίδι, μια εκδρομή, μια δόση για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Κάτι, κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Τώρα, Νίνα Μαζάνη, μια φωνή και μια ωραία διασκευή. Εδώ στο Η Νύχτα Μυρίζει Για Σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναθαλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της 5ης 15 Οκτωβρίου.
1: Και... γρήγορα που κύλησε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, έτσι. Πιο γρήγορα δεν γινόταν. Α, βγήκα, απομακρύνθηκα λίγο, συγγνώμη.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε την μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Επίσης.
1: Ξέρω τι θα πω.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Μαζί μας η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει το πριν και το μετά. Η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις. Πριν από την άσκηση 8 Hot Power Gel και μετά την άσκηση 8 Creo Power Gel. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On για απόλυτη μυϊκή προστασία χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Ολοκληρωμένη σειρά από gel, επιθέματα, κρέμα με άρνικα και λάδι μασάζ.
0: Μαζί μας επίσης και η Elvial, που παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική δηλαδή ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Αυτά προς το παρόν.
1: Και για σήμερα γενικότερα.
0: Ναι, από εμάς τουλάχιστον.
1: Από εμάς, από εμάς.
0: Συνεχίζεται εδώ η μουσική μας και συνεχίζεται η εκπομπή στο Μελωδία με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε πάλι αύριο, είμαστε στον αέρα από τις 6 το πρωί,
1: Ευχαριστούμε για την παρέα, γεια σας.
2: Είμαι ο Λάμπρος Βασιλείου και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία. Μια παλιά.
0: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
4: Μην κατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Πόσο πιο σύγχρονο, πόσο πιο γρήγορο, πόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει? Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών και ανακαλύψτε το. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα, για έξυπνα αυτόματα ταμεία όπου μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7, σας περιμένουμε στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8. Τα λέμε στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Evie, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καρά.

Λοιπόν, είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Αυτή είναι η απόφασή μου και όχι μόνο αυτό, αλλά πεθαίνω και για σένα. Υπέροχο τραγούδι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, για να πούμε καλημέρα. 10 και 14, πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Κομματάκι δύσκολα. Και σήμερα Γιώργος Δαλάρας για τη συνέχεια. Το πουκάμισο, το θαλασσί. Καλημέρα και πάλι.

Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία και ο Κηφισός με τις περισσότερες δυσκολίες και σε μεγάλο κομμάτι κιόλας από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών σε μεγάλα κομμάτια, όχι συνέχεια, σε μεγάλα κομμάτια όμως. Από την άλλη είναι και οι Κηφισίες κυρίως από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και Πανόρμου από ό,τι βλέπω στην κάθοδο και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι συγκεκριμένα πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Το 6956614992 στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για τα μηνύματά σας, για το έχετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp έρχονται. Έρχεται και ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Τζαϊκού 5 δεν είναι μόνο στην παρέα μας, θα είναι και στο Kids Radio Festival. Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη γεμίζει παιδικά χαμόγελα. Στο Kids Radio Spooky Festival είναι ένα διήμερο γεμάτο παιχνίδι, περισσότερες από 40 δράσεις. Και εκεί θα σας περιμένει το ολοκένουργιο πλήρως υβριδικό SUV Τζαϊκού 5 χωρίς ανάγκη φόρτισης. Ένα SUV που συνδυάζει χώρους για όλη την οικογένεια, πρακτικότητα για κάθε περιπέτεια, 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα κατανάλωση και αυτονομία πάνω από 900 χιλιόμετρα για να απολαμβάνετε περισσότερες διαδρομές με λιγότερες τάσεις για ανεφοδιασμό. Και επειδή τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία πίσω από το τιμόνι, στο φεστιβάλ μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το Τζαϊκού 5 και να διεκδικήσετε ένα test drive για το Σαββατοκύριακο, ώστε να το ζήσετε και στην πράξη. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, στο Kids Radio Spooky Festival. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου και σε ακολουθώ αμέσως μετά στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: σε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Δεν μπορώ να γράψω αν δεν κάνω μια ενδοσκόπηση βαθύτερα. Και όσο μπαίνεις πιο μέσα.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
13: Καλημέρα σας.
14: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
13: Κάτι συγκεκριμένο?
14: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
16: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
17: Ε, ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
16: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
17: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Vibran. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις σωληνώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
18: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κοιτάς να φεύγω όλο και πιο μακριά. Απομακρύνεσαι κάθε μέρα και περισσότερο. Κουκίδα έγινες στο περιθώριο του μυαλού μου. Η εντύπωση όμως μετράει. Με βλέπεις να φεύγω στο χρόνο, νησί που το έπνιξε η ομίχλη ή το βρήκε αναπάντεχα η μπόρα και το παίρνει μακριά ο αέρας. Προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλω να πω, μα δεν λέω κάτι για να το καταλάβεις. Το λέω για να νιώσεις αυτό που συμβαίνει. Η φυγή σου είναι παντού, μέσα και έξω από αυτό που συμβαίνει ή σύντομα θα συμβεί. Φεύγεις. Βαγγέλης Δημητριάδης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. 10 και 42 πρωινό Πέμπτης. Στο Μελωδία και 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Την άλλη Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, είναι η κλήρωση. Μεταξύ 4 και 5 ημέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό και τα μετρητά. Τότε θα γίνουν δικά σας αμέσως. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μέχρι την Παρασκευή, 23 του μήνα, μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Μην διέτελ συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Κότσιρας και Χάντρα Θαλασσιά για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
3: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη είμαι.
6: Ποια είμαι? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
14: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Η Σαβέρια Μαριολά, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις? Αυτό το πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία είναι 11 και 6. Καλημέρα. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και διαβάζω ένα άρθρο στην Καθημερινή. Έχει τίτλο «Χωρίς επιπλέον χαράτσι, δύσκολα βρίσκεις ταξί στην Αθήνα». Και όσοι χρησιμοποιούμε ταξί, έχουμε συνεννοηθεί. Έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εμένα, όταν πρώτη φορά μου συνέβη αυτό, είναι όταν καλείς ταξί μέσα από τις πλατφόρμες και πλέον εμφανίζεται έτσι ένα μήνυμα που λέει ότι οι ταξί είναι απασχολημένοι, δώστε ένα επιπλέον φιλοδόρημα. Υπάρχει μάλιστα και πλατφόρμα με συγκεκριμένη κατηγορία στα φιλοδόρηματα, πόσο μπορείς να δώσεις για να βρεθεί, και βρίσκεται αμέσως μετά από πάρα πολύ λίγο ταξί. Και στην αρχή κιόλας είχα ευνηδιαστεί, γιατί έτσι όπως το λένε φιλοδόρημα, ξέρεις, το έχεις στο νου σου ότι πρώτα σου παράγεται η υπηρεσία, μετά δίνεις το φιλοδόρημά σου. Τώρα έχει αλλάξει αυτό, πρώτα φιλοδόρημα, μετά βρίσκεις ταξί. Το ίδιο λένε και οι μαρτυρίες ανθρώπων επιβατών στο άρθρο το οποίο υπογράφει η Λίνα Γιάνναρου. Υπάρχουν και μάλιστα αυτή είναι μια τακτική που κάποιος από ό,τι λένε τους έχει στείλει στο μετρό. Υπάρχουν και μαρτυρίες από οδηγούς ταξί που λένε ότι έτσι είναι, κυρίως για τις πολύ σύντομες διαδρομές, και έτσι όπως είναι η κίνηση και έτσι όπως είναι οι τιμές σε όλα, αυτό που συμφέρει είναι πρώτα να ξέρω το φιλοδόρημά μου τέλος πάντων και μετά να πάρω την κούρσα. Σε αυτούς τους καιρούς ζούμε. Ξυλίνα σπαθιά και λιωμένο παγωτό για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε τι μου κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Δεν είναι αγάπη αυτό που σου με
0: πάντα έντεχνα.
4: Να μ' αγαπά.
0: Πάντα μελωδία.

Ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο, ο Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Πέμπτης, για να βγούμε έξω λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός συνεχίζει κυρίως την κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μετά στο ύψος των ΚΤΕΛ, κατά κόκκινη γραμμή και στην Κηφισίας από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και Πανόρμου, στην κάθοδο επίσης. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

είναι ο Πέμπτης στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να μιλήσουμε για το Wellness Day, για το πώς μπορείς να αφιερώσεις ένα απόγευμα στον εαυτό σου. Και αυτό το απόγευμα είναι μεθαύριο, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Το The Lincoln Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο με ενέργεια, με κίνηση, με χαλάρωση, θετική διάθεση. Ολοκληρωμένη wellness εμπειρία με λίγα λόγια για όλους, με ελεύθερη είσοδο, με πολλά fitness challenges που δοκιμάζουν τη δύναμη, την αντοχή, με yoga sessions απ' την άλλη, breathwork, sound healing, με πρακτικές χαλάρωσης, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάστασης, με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη διατροφή, για την ευεξία και με πολλή μουσική, DJ set. Η ώρα έναρξης είναι στις 4, η προσέλευση γίνεται από τις 3:30. Όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη. Να ξέρετε ότι η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα είναι με σειρά προτεραιότητας και να ξέρετε επίσης ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς που έχουν καλή φυσική κατάσταση, εξαιρετική φυσική κατάσταση ή μεγάλη εξοικείωση με την άσκηση, αλλά είναι πραγματικά για όλους. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Έλα, αμέσως μετά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο δημιουργό. Ακούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του στον Μελωδία.
1: Ξέρετε, συνθέτης αυτό θα πει. Αυτός που συνθέτει ταιριάζει μεταξύ τους πράγματα ανώμια. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: 62 για τον Διονύση Σαββόπουλο. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Αθήνα. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων. Με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10:20. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι!
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι!
19: Όλα, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin! Στο allwin.gr ή στο Allwin App! Allwin!
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω ProFiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
22: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
23: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
22: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
23: Είσαι προχώ. Είσαι για ProFiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
24: Καλημέρα σας.
25: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
24: Κάτι συγκεκριμένο?
25: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
26: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
25: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
27: Γιώργο,
0: Πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
1: Ε, ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
0: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
1: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Vibran. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις σωληνώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ευνίδια Μπόρα, αρχή Σεπτέμβρη στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου. Μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μαρίνος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. 11 και 35 πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία και πάμε να ρίξουμε μια ματιά μέσα στο χρηματοκιβώτιο να δούμε τι πόσο έχει αυτές τις μέρες την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή είναι η κλήρωση 23 Οκτωβρίου, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Λοιπόν, σημειώστε το κάπου, να μην το ξεχάσετε. Γιατί σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσει η Μέρη, πρέπει να πείτε ακριβώς το ποσό. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε και το ποσό και τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε, την άλλη Παρασκευή, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Εσείς που θέλετε, γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και καλή επιτυχία. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αλκίνος Ιωαννίδης και όνειρο ήταν για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Σε ΟΠΑΕ 1114 και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αλκίνος Ιωαννίδης και όνειρο ήταν.

0: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα δέει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε pause στην καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολη. Έτσι και το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών έρχεται ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Γιατί εκεί θα βρείτε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για να εξυπηρετηθείτε εύκολα, άμεσα και online όλο το 24ωρο. Ακόμη θα συναντήσετε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments και εννοείται ταχύτατη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4 λοιπόν, Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 8 με 8.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
6: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική, Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Γεια!
13: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
12: Ναι! Κάποια προτίμηση?
13: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πείρα! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
12: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Έρχεσαι σαν πολύ πληγωμένο ή σαν φοβισμένο ζώο. Σαν το σκυλί που σε κοιτάζει στα μάτια, μπερδεύεται στα πόδια σου, περιμένοντας ένα πρόσταγμα που το διώχνεις και πάλι το φωνάζεις να σε ακολουθήσει. Οι άνθρωποι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά, γεμίζουν το άδειο με αφοσίωση και υποταγή, ρίχνουν πετρίτσες στην ατάραχη λίμνη. Δεν αγαπώ τα σκυλιά, εγώ είχα γύρω μου θηρία. Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο, Μινάς Δημάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
17: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
7: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
8: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
7: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
8: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Βιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις σωληνώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Καλημέρα, Μελωδία.
13: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
14: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
13: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
15: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
13: Λένε καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
16: Ακούμε μπροστά.
17: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
0: Είπες κάτι.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μόλις χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
12: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
13: Καλημέρα σας.
14: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
13: Κάτι συγκεκριμένο?
14: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
16: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Η περιφραστική πέτρα, Κικίδη Μουλά.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Υπάρχουν αλλαγές που δεν περνούν απαρατήρητες και αυτή είναι μια από αυτές. Το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και σας υποδέχεται σε έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα βρείτε από έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με κάρτα, μετρητά και Iris Payments, μέχρι γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα και ακόμα υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμη πιο εύκολη, όπως το MyDay Service Point για online εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Περάστε κι εσείς από το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο και γρήγορο τρόπο εξυπηρέτηση.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
11: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γεια!
13: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
12: Ναι, κάποια προτίμηση?
13: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
12: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Μελωδία.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πιάσε μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάντα.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάντου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Καλημέρα σας.
11: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
10: Κάτι συγκεκριμένο?
11: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
13: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
14: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
13: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
14: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Vibran. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις σωληνώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Με υποψία προσλαμβάνω την επίκληση της θελειότητας του λευκού αναμάρτητου όντος και σκέπτομαι πως η άρνηση της αμαρτίας είναι φυγή ζωής. Περί αμαρτίας, Μινάς Θεοδόρου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά!
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Καλημέρα Μελωδία.
9: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
8: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
10: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
8: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
10: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
8: Νοείται.
9: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Καλημέρα σας.
13: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Μη ψυχρά με κοιτάζεις. Θυμήσου πώς πετούσα χθες βράδυ μαζί σου στο χορό. Μην ξεχνάς, χθες το βράδυ σε είχα αγκαλιά και οι καρδιές μας κοντά εκτυπούσαν και στα χείλη μου εμπρός κυματούσαν τα ευώδη ξανθά σου μαλλιά και τα έδινα χίλια φιλιά μυστικά. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Δημήτριος Βικέλας.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναζητούμε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, απλοποιούν τις διαδικασίες και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, ανακαινίστηκε το κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας, δίνοντας βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Ενημερωθείτε και εξυπηρετηθείτε εύκολα και γρήγορα για συμβόλαια και προϊόντα μέσω των υπηρεσιών MyDay Service Point και MyDay 24/7 και πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας στα έξυπνα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Τώρα, στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
11: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
10: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
11: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Vibran. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Με τα ψηλά.
13: Πάντα έντεχνα.
15: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό?
13: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
16: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.
17: Πάστα όλα, γέλα στην πλατεία. Μόνο αυτός ο ήλιος έχει σημασία.
13: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
18: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: δικά.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Τουλάχιστον τα δέντρα είναι ζεστά και τη νύχτα το χορτάρι φυτρώνει με κρότο. Τα δέντρα. Νάσος Βαγενάς.
10: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
2: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
13: Δεν κάθεσαι στο σπίτι?
14: Πολύ δύσκολα.
15: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
13: Το έχεις ψάξει αυτό?
15: Όχι. Θα έπρεπε, λες?
13: Όχι, όχι.
15: Πώς το νιώθεις?
13: Όχι, μην ανησυχήσω.
15: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε?
12: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
13: Πώς ξύπνησες σήμερα?
15: Με 10 ξυπνητήρια.
16: Ακούμε μπροστά.
17: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος. Yeah,

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
1: Πάνε αυτά, αυτά.
0: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα. Καλημέρα μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
0: Με 10 ξυπνητήρια.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
15: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
16: Ε, ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
15: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
16: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβα Καθιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ. 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ. Και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Δυο γλυκά ματάκια, μάτια ζαφυρένια, μ' άνοιξαν πληγή. Και αγρυπνώ από τον πόνο, και αγρυπνώ από την έγνοια, και από τη συλλογή. Της νυχτός η πάχνη χάνεται και εκείνη, όμοια με καπνό. Η αυγή προβάλλει, το φεγγάρι σβήνει. Κι όμως, αγρυπνώ. Γιατί αγρυπνώ, Ιωάννης Πολέμης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γεια!
10: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
9: Ναι! Κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλουμε κρασάκι.
12: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
13: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
12: Πληροφορίες kkeppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
14: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Θυμόμουν χθες τα ποίηματά σου και τα αναζήτησα. Θυμόμουν μάλλον εκείνο το στίχο σου. Και αναζητώντας τα, σε αποζήτησα. Μα τα έντυπα χαρτιά είναι και κεώνας. Άσε τα χειρόγραφα. Και δεν θυμάμαι πώς ήτανε απ' έξω το βιβλίο σου. Ούτε το όνομά σου. Της μνήμης και της λύθης. Νάσος The Georges.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πρόσωπο. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
4: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
8: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
7: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
8: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυτο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Βιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά, δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου, αδιαφορείς για τον καιρό, μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα, να σου σβαγενάς.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε, πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Επτά ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
1: στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Δεν είναι που δεν έχεις τι να πεις. Μάλλον κάποιο μυστικό άνθος άρχισε να οριμάζει στη σιωπή σου. Το μυστικό άνθος, Νίκος Γρηγοριάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus, μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus, μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα Μελωδία.
6: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
7: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
7: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
6: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
5: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
7: Και με ένα πατάτες με αυγά.
6: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
7: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
5: Μπορεί χωρίζουν.
6: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Αντιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει. Εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Η νύχτα με συμφέρει. Νίκος Καρούζος. Πάντα έντονα.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

διαστομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει

0: Δεν μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
5: Μαυρωδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αχ, με έλεγε ένας και έκλαιγε πικρά. Είναι προδότης. Θε να χαθώ. Με πήρε η σκληρά εις το λαιμό της. Δεν είχα αλήθεια τρέλα περισσή. Τι λες, Μαρία? Αν με έπαιρνες εις το λαιμό σου εσύ, τι ευτυχία. Τι λες, Μαρία? Νίκος Καμπάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
4: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
5: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
6: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
4: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει,
6: το λέει.
4: Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
3: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
2: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπρούτζινο άλογο κάθε απόγευμα στις 7 και εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους, τα αποξεραμένα λουλούδια στο βάζο και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Λάθη. Γιάννης Μάλαμας. Μουσική στίχη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε γλίτωση από το παρελθόν μια άσχετη εντελώς συζήτηση περί φυλαργυρίας και ανέμων. Κάποιος μιλούσε τις προάλλες για ανθρώπους, για φτιξίματα ζωής, για στίχους, αφρικές και για τυφώνες. Και κάπου εκεί ανάμεσα έπεσε το φευγά το όνομά σου. Χρόνια της λύθης υποχείριο, πάνω στην απροφύλαχτη στιγμή. Έπεσε και διαλέγοντας από όλες τις οδούς τη συντομότερη της αναμνήσεως, κύλησε από αφρικές, από φυτείες και από ήλιους πλεονάζοντες και σε έφερε παρά τη θέλησή σου λεπτομερώς ωραίων, σχολαστικά απαράλλαχτων, επακριβώς απατηλών. Σε έφερε μπρος στο συνυπεύθυνο φθινόπωρο που υποθάλπτει μια δευτέρα παρουσία. Τι προκαλεί μια συζήτηση και ένα φθινόπωρο? Κικίδη Μουλά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε
4: πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική. Λεωνίδας Μπαλάφας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν τύχει κάποτε να επισκεφθούμε σπίτι παλιό, της νιώτης ή των παιδικών μας χρόνων και ξαφνικά κοιτάξουμε το είδωλό μας σε καθρέφτη, το σοκ της διαφοράς είναι τεράστιο. Λες και δεν πρόκειται για ένα κομμάτι από γυαλί, αλλά για κάποιον άνθρωπο που έχοντας να μας συναντήσει χρόνια, εκπλήσεται από τις ραγισματιές του χρόνου πάνω μας. Αντικατοπτρισμοί. Νίκος Λαμπρόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια ματιά έριξα μέσα από μια χαραμάδα σε μια παρέα εργατών και καροτσέριδων γύρω από τη σόμπα κάποιου καπηλιού αργά ένα βράδυ του χειμώνα, ενώ εγώ απαρατήρητος καθόμουνα σε μια γωνιά και είδα ένα νέο που με αγαπά και τον αγαπώ να με πλησιάζει σιωπηλά και να κάθεται κοντά μου για να μπορεί να μου κρατά το χέρι. Μια ματιά, Walt Whitman.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.